Τα σύμμανάγια για τσοπακαρισκάνι κοτοπάξι Hermanita, Suelita y Alan. Coleguita, buenos días, Imanaya Radio. Catacunga. Inayata,